0: Ρε πάντρε, φραπαγκό.
1: Να κόμει ο μόνα πασί, πόνα νίνι ο κοτάτι, μα ο αμόνι να πόει ο ασαλί.
0: Κλόντε λου και μπακουένο.
1: Παιά να να να μαγέλε, κάσι σοκί, πολύ με το τρουμπλέ, για να γαϊ.
0: Εξελάνσε, bonaventure, εγώ.